0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

Γρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Δρόμους μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θαρώ πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ελμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: πέντε σας ενημερώνει. Η ώρα είναι πέντε.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Λαμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλλιθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις διάσυρμα του στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του Ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιόνο, νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
6: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

σκίσε τις φωτογραφίες. Πέτα γύρω τα κομμάτια. Πέτα. Πέτα. Για τελευταία φορά όμως, κοίταξέ με στα μάτια και πες μου ότι δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες

0: Παλπαλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

ξένοι λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη, λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία. Σε τίτλους επικαιρότητας να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, οι ανθρωποθυσίες στην άσφαλτο δεν έχουν τέλος. Με το χειρότερο τρόπο είχε ξεκινήσει η εβδομάδα για την περιοχή της Καλαμάτας. Χθες τα ξημερώματα, ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα προκάλεσε οδύνη και σπαραγμό. Το τροχαίο είχε θύμα ένα 29χρονο κάτοικο περιοχής, σημειώθηκε στην περιοχή της Μικράς Μαντίνιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα που κινείται επί του δρόμου Κυθριών Καλαμάτας, που είναι και επικίνδυνος, με κατεύθυνση προς την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, σε μία στροφή και κάτω από διευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μαντρότυχο με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να συμβεί το μοιραίο για τον αναβάτη. Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο και διαπιστώθηκε ότι δυστυχώς ο νεαρός είχε αφήσει την τελευταία του πνοή. Το τμήμα τροχιάς Καλαμάτας διερευνά τα ακριβή αίτια του τραγικού ακόμα δυστυχήματος που δείχνεται να προστίθεται στον ατέλειωτο κατάλογο των νέων ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η ακρίβεια συνεχίζει να πλήττει τους Μεσσήνιους και οι συνταξιούχοι βγαίνουν για μία ακόμη φορά από αύριο στους δρόμους της Καλαμάτας σε Πελοποννησιακή συγκέντρωση που θα γίνει στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι υπάρχει άνοδος 7,1%, άρα και στα κέρδη τους, για τις πωλήσεις του Μαΐου. Ρεκόρ πενταετίας σε τζίρο και όγκο κατανάλωσης, καθώς από ό,τι φαίνεται υπάρχει περιθώριο κέρδους και για τα σούπερ μάρκετ, αλλά και για κάποιες εταιρείες. Ωστόσο όμως το καλάθι και η τσέπη του καταναλωτή φαίνεται ότι αδειάζει και τα προβλήματα δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν και να είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Την ίδια ώρα αντιμέτωπες με το ενεργειακό πρόβλημα βρίσκονται μεσσηνιακές επιχειρήσεις που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Πολλές από αυτές αναγκάζονται στη Μεσσηνία και την Ηλία να μειώσουν προσωπικό προκειμένου να επιβιώσουν, καθώς το κόστος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για το θέμα το οποίο έχει πάρει και πάλι την άγουσα. Ο Μεσσήνιος ηθοποιός Πάνος Μιχαλόπουλος, που τις τελευταία χρόνια βρίσκεται στη Μεσσηνία, επιβεβαίωσε την επιστροφή του στην τηλεόραση. Οι αποφάσεις γίνονται με την καρδιά του, όπως είπε ο ίδιος, ο οποίος μάλιστα στη δεκαετία του 80 μεσουράνησε το άστρο του στο κινηματογράφο. Και από ό,τι φαίνεται, να ευχηθούμε καλή συνέχεια για μια ακόμη φορά και να δούμε κι άλλους τίτλους ειδήσεων. Παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη στην περιοχή της Οδού Αθηνών προετοιμάζεται από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας. Θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ο Δήμος Καλαμάτας θα δημιουργήσει βίντεο για την προβολή της πόλης με αφορμή τη βιοκλιματική της αναβάθμιση. Το στοίχημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και μεγάλο για την περιφέρειά μας. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στις 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρόμο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Ορίστε.
2: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
1: Άσε το γλύψι μου, λέγε, τι ήθες.
2: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
1: Αυτό ήταν όλο, ναι μπορώ.
2: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
1: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
2: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
1: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
3: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
4: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
4: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
4: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκ.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλό πρωινό δρομολόγιο, εδώ δυνατά και καθαρά. Να βλέπουμε την επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Και όπως όχι, κάποιοι μας τα αμυθεύουν μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα και τον καναπέ της ανυπαρξίας της πολιτικής ζωής του τόπου μας.
5: Όγιλο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
7: Όλες οι ειδήσεις, όλες οι επιτυχίες.
8: Όλες οι εξελίξεις, όλα τα τεχνολογικά νέα, κάθε μέρα στο freegr.gr. Γιατί η ενημέρωση και η επιστήμη τρέχουν όλο το 24ωρο, δυνατά και καθαρά.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε

σε μια οικονομία που δείχνει να βρισκόμαστε σε ένα οικονομικό δύσκολο καυτό καλοκαίρι για μία ακόμη φορά, με το πληθωρισμό να τρέχει υψηλά, λες και είμαστε χώρα τρίτου κόσμου, η βαλκανοποίηση της Ελλάδος έρχεται. Λοιπόν, στην οικονομία βέβαια να σας δώσω κάποιες επιγραμματικές ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα, στον Οκτώβριο ισχύει η προθεσμία για την επικαιροποίηση αλλά και για την αποκατάσταση και επισκόπηση των επιχειρήσεων των κωδικών αριθμών δραστηριότητας, τα γνωστά μας CAD. Είναι γεγονός ότι η αγορά βρίσκεται σε μεγάλη κρίση. Γίνονται μεν αλλαγές στην αγορά. Το θέμα είναι όμως ότι δυστυχώς τα έξοδα οδηγούν πολλούς επαγγελματίες στο να βάλουν λουκέτο σε καταστήματα, γιατί από τη μία οι φόροι και τα λειτουργικά πάγια έξοδα δεν τους αφήνουν περιθώρια κέρδους, δηλαδή ένα μεροκάματο, και αυτό δεν το βγάζουν. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Παρόλα αυτά βέβαια είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, όπως είπαμε, και για το ρεύμα, με τις τιμές να παραμένουν υψηλά, πληρώνουμε ακόμα και τον αέρα που αναπνέουμε και δυστυχώς δεν υπάρχουν, φίλοι και φίλες, αυτά που ακούγαμε εδώ και καιρό. Χρόνια ακούγαμε για εργατικές κατοικίες, αλλά νεανικές κατοικίες, δηλαδή για τους νέους ανθρώπους, για τα νέα ζευγάρια, δεν ακούμε στην Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν δημιουργούν οι νέοι οικογένεια. Κάποιοι φεύγουν και στο εξωτερικό. Άρα, για ποια Ελλάδα του 2030 και 2050 μιλάμε? Για μια Ελλάδα γερόντων και ηλικιωμένων μιλάμε.

Λοιπόν, και εμείς να προσπαθούμε μέσα από τα τραγούδια να ανασύρουμε μνήμες, να ανασύρουμε καθημερινότητα. Ακούστε τώρα κάποια πράγματα. Στην Ελλάδα που ξεπουλιέται σιγά σιγά, αγοράζουν κάποια ξένα κεφαλαία, δεν είναι ανάγκη να είναι ευρωπαϊκά ή αμερικανοί, αυτό το καταλαβαίνουμε. Αγοράζονται από ξένες δυνάμεις, ακόμα και από Τούρκους, για το Αιγαίο που έκαναν ερώτηση και κάποιοι βουλευτές, κυβερνητικοί βουλευτές, για να δούμε και ποιο νέο κόμμα θα ακολουθήσουν αυτοί οι νέοι βουλευτές. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Κατά τα άλλα, η αυξημένη ζήτηση και οι τιμές σε πολυτελείς εξοχικές κατοικίες. Υπάρχει μεγάλο ρεκόρ ενδιαφέροντος να αγοράσουν κατοικίες. Άρα αγοράζουν γη, δεν ξέρω αν αγοράζουν και παραλίες οι αγοραστές. Στην Ελλάδα υπάρχει ενδιαφέρον βέβαια και στη Μεσσηνία. Το θέμα είναι να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες. Εάν δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και αγοράσουν κάποιοι γη, αυτό σημαίνει ότι χάνουμε την Ελλάδα που ξέρουμε.

και εμείς να περιμένουμε τους σωτήρες να μας έρθουν από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Γιατί κάποιοι σωτήρες τις πολιτικές τους εξαφάνισαν από τα τηλεοπτικά παράθυρα. Θυμόσαστε. Ένας ήρθε ως κομίτης και εξαφανίστηκε. Δεν βγαίνει καν στα παράθυρα από κόμμα. Κάποια άλλα διαλυθήκανε, κάποια άλλα θα ενσωματωθούν. Κόμματα διαλύονται, που είναι από κόμματα. Και σας έχω ξαναπεί ότι τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μάλλον ιδεολογίες. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Η ιδεολογία της εξουσίας, η οποία λείπει από το όραμα της πραγματικότητας. Δεν αφήνουν τους νέους να έχουν όραμα σε αυτή την Ελλάδα. Άρα για ποια πολιτική μιλάμε?

0: επιτίδες τη ζωή σου, ούτε θα σε κατηγορήσω.
1: Τώρα βέβαια ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Υπάρχουν όμως και εναλλακτικές λύσεις για διακοπές. Σύμφωνα με τους ειδικούς και ταξιδιωτικούς προορισμούς, διακοπές στον τόπο μας κάνουμε, μπορείτε να προτιμήσετε το μοντέλο του αγροτουρισμού και να εργάζεστε, όπως γίνεται και στην Ευρώπη. Το κάμπινγκ είναι πραγματικά οικονομική επιλογή, αλλά και ο τουρισμός στο βουνό. Υπάρχουν χωριά που έχουν ξενώνες και είναι πάμφθινα και μπορεί να κάνετε και εκεί, δεν χρειάζεται να πάτε παραλίες. Νομίζω έχει ενδιαφέρον. Και ένα ακόμα θεματάκι να σας πω, πολύ ενδιαφέρον για τους πολίτες, έρχεται το politis.gov.gr. Αυτή η πλατφόρμα θέλει να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία. Θα υπάρχουν ακόμα και καμπάνες για τους υπαλλήλους που δεν διεκπαιρώνουν υποθέσεις πολιτών. Επιτέλους να γίνουμε έστω ψηφιακό κράτος, αν όχι επιτελικό.

0: γιατί από επιτελικό κράτος μπουχτίσαμε, αλλά τουλάχιστον ψηφιακό κράτος γίνεται και θα μου πείτε ότι είναι επιτυχία της κυβέρνησης αυτό. Ήταν προαπαιτούμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κράτος να γίνει ψηφιακό για να ελέγχει και η ψηφιακή ένωση τι κράτος έχουμε. Όπως το κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι θεσμοί της Ευρώπης ελέγχουν και το ψηφιακό κράτος της Ελλάδας. Μην αυτά πατάστε.
1: Η νύχτα πλώθηκε παντού.
0: Και έτσι τουλάχιστον να μπορέσουμε να μπει μία τάξη. Στην Ελλάδα βέβαια που η γραφειοκρατία επιμένει.

0: χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Όλες οι ειδήσεις, όλες οι επιτυχίες.
2: Όλες οι εξελίξεις, όλα τα τεχνολογικά νέα, κάθε μέρα στο freegr.gr. Γιατί η ενημέρωση και η επιστήμη τρέχουν όλο το 24ωρο, δυνατά και καθαρά.
3: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό.

Πάμε να δούμε κάποια σημαντικότατες εξελίξεις με καλοκαιρινή διάθεση. Σας είπα ότι όλοι βγαίνουν στους δρόμους και μετά τη γυροκοκτονία σειρά έχουν οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι που περνάμε μισός μήνας και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση των συνταξιούχων της Πελοποννήσου εδώ στην Καλαμάτα. Αύριο στις 10 Ιουνίου στο εργατικό κέντρο για την ακρίβεια, το πληθωρισμό, τις συντάξεις και τα περήφανα γυρατιά που το άφησαν στο περιθώριο. Για τα περήφανα γυρατιά δεν λέει κανένας τίποτα. Μόνο να πάνε να ψηφίζουν τους έχουν. Τίποτε άλλο. Οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να είναι στους δρόμους, δεν είναι πρώτη φορά. Πόσες φορές έχουν βγει αυτή τη χρονιά και πόσο θα συνεχιστεί το θέμα που δεν μπορούν να επιζήσουν. Καλό κουράγιο. Γιορτάστηκαν οι Άγιοι Πάντες τώρα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Έγινε και στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Στην Τριφυλία γιορτάστηκε στους Αρμενίους της Κυπαρισίας, ένα πανέμορφο ωραίο χωριό, αλλά και ο προστάτης του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισίας, οι Άγιοι Πάντες, που βρίσκονται στα όρη της Κυπαρισίας, στην περιοχή Γελουδά. Χρόνια πολλά εκεί στους εμπόρους και για τους Άγιους Πάντες και για όσους γιόρταζαν για μία ακόμη φορά. Και επίσης το μεγάλο θέμα που ανακοινίζεται στη Μεσσηνία είναι να μπει στις ράγες ξανά το όνειρο της Πελοποννήσου. Θα ξεκινήσει η μελέτη της σκοπιμότητας για δύο γραμμές. Ήδη έγινε το δρομολόγιο το ειδικό Καλαμάτας πρόχωμα. Έγινε περιπατική παρέμβαση στο δίκτυο σιδηροδρόμου μέσα από τις γραμμές στο Δεσίλα Διαβολίτσι στην Άνω Μεσσηνία. Του ζητούν και από την Τριφυλία. Επιτέλους, το τρένο να μπει και πάλι στις ράγες. Είναι λαϊκή απέτηση. Γιατί το αυτάκι των αρμοδίων και βολευτών δεν υδρώνει?

Η μελέτη σκοπιμότητας, να σου πω για το τρένο, αφορά ιδίως την πιλωτική επαναλειτουργία της γραμμής Καλαμάτα-Μεσίνη-Διαβολίτσι, γιατί όχι μέχρι την Κυπαρισία, παρακαλώ. Και το Κόρυθος Νάφλιο, να επεκταθεί η μελέτη σκοπιμότητας, να έχουμε επιτέλους ένα προαστιακό σιδηρόδρομο και να δεσμευτούν και οι δήμαρχοι του νομού και να δεσμευτούν και οι βουλευτές του νομού και να δεσμευτούν και οι άρχοντες για να πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, δεν μπορεί άλλοι να κυκλοφορούν με λιμουζίνα και με αυτοκίνητο υψηλό κυβισμού και ο λαουτζίκος να μην έχει μια επιλογή που δεν μπορεί να πάρει και το αυτοκίνητο τώρα που είναι και ακριβά και τα καύσιμα. Έχουμε και τα δίκυκλα, τα μηχανάκια. Το τρένο είναι εξαιρετική επιλογή. Το θέλετε? Ο λαός το θέλει. Η πολιτική μας, γιατί δεν το θέλουμε?

0: και εμείς εδώ να είμαστε πάντοτε για να βλέπουμε και τις εξελίξεις με μια καλημέρα, για να είμαστε πάντοτε εύκολοι σε μια Ελλάδα που φάλιστα ζει, όπως έλεγε και η Μαρινέλα, και τελικά έχει δίκιο. Και βάλτε μου το τραγουδάκι αυτό της Μαρινέλας, γιατί έχει πολύ δίκιο.
1: Την άδεια χώρα μας γεμίσαμε με φάλτσο ήχο, το χτες πικρό.

Φάλτσα ψηφίζουμε τελικά σε αυτή τη χώρα και φάλτσα ψηφίζουμε. Δεν λέει η Μαρινέλα. Λοιπόν, πάω να δω κάποιες ειδήσεις για να ολοκληρώσω το πρώτο μέρος. Καλημέρα στην Πύλο. Είχαμε παρεμβάσει από την πλευρά της, του Περιφερειακού Συμβουλίου και από τον κύριο Μάκαρη το εγκαταλελειμμένο ιστορικό παλιό νοσοκομείο της Πύλου, το οποίο δεν έχει ανακαινιστεί και έχει αφαιθεί στη τύχη του. Ας ελπίσουμε να γίνει κάτι. Παραμένω στην Πύλο, γιατί έχουμε σημαντικές παρεμβάσεις. Συνολικά 10 παρεμβάσεις θα γίνουν στα οδικά δίκτυα, σε κοινότητες, οικισμούς και σε περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία. Καλημέρα στην Πύλο. Η Πύλος προσπαθεί έτσι να λασάνει και οι πληγήσεις περιοχές πρέπει πραγματικά να αποκατασταθούν. Κατά άλλα, εδώ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχουμε νέα άγρια αντιπαράθεση αεροπορικής εταιρείας και τις κοινοπραξίες του αεροδρομίου για τα τέλη του αεροδρομίου. Βέβαια, είναι πανάκριβα τα τέλη στα αεροδρόμια, όχι μόνο στην Καλαμάτα, αλλά και παντού. Και ποιος πληρώνει την ύφη? Οι επιβάτες. Ποιος άλλος τα πληρώνει όλα αυτά? Ακριβά και τα αεροπορικά στήρια τα οποία έχουν αρχίσει να πετάνε για μία ακόμη φορά. Στο αστυνομικό δελτίο στη Μεσσηνία είχαμε 3 συλλήψεις για ναρκωτικά, έγιναν σε Τριφυλία, στο Μελιγαλά και στην περιοχή της Καλαμάτας. Πλούσιο πραγματικά το αστυνομικό δελτίο, συνεχίζεται η αλλαγή για κράνη και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, φίλοι και φίλες, στην Ελλάδα που φάλτσαζε.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ιρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Θα πάμε με άρωμα καλοκαιριού μαζί με θέματα τεχνολογίας. Ρεπορταζάκια σας έχουμε. Γιατί λοιπόν εργατικά χέρια από την εστίαση θα τα ακούσουμε. Αλλά και ένα ακόμα ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει προβληματισμός των παραγωγών αλλά και καταναλωτών στις λαϊκές αγορές. Οπότε και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στα θέματα τεχνολογίας να σας πω πάντως ότι νέοι, αντί να βγαίνουν έξοδο, κάποτε διασκεδάζαμε. Εγώ θυμάμαι στην εποχή μου, στην εποχή στα δισκοτέκ, μετά σαμπάρ, προτιμούν, αντί να βγουν μια έξοδο, προτιμούν να σκρολάρουν. Το σκρολάρισμα, δηλαδή, στο κινητό, να βλέπουμε τις εξελίξεις. Η νέα γενιά που κόλλησε και είναι κολλημένη με την τεχνητή νοημοσύνη, παρά με τους ανθρώπους. Μια νέα γενιά η οποία έχει ένα ψηφιακό φύλλο αντί για ένα πραγματικό φύλλο. Μήπως, ρε παιδιά, κάπου έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και η τεχνητή νοημοσύνη και το ίντερνετ είναι νέο εργαλείο, όμως κληρονομεί τα τρωτά του ιστού και του παρελθόντος. Μήπως κάτι πρέπει να ανταλλάξουμε. Η νέα γενιά μεγαλώνει αλλιώς. Εμείς πώς θα γαλουχίσουμε αυτή τη νέα γενιά? Να αποξενωθεί από τον άνθρωπο.

από τα αγαπημένα μου τραγούδια μελοποιημένη πίεση. Να πάω στα σχολεία, τα σχολεία σώζουν το νερό. Ξεκινά νέος πανελλαδικός διαγωνισμός για μαθητές από το Δημοτικό από το Σεπτέμβριο. Μπράβο, παιδιά. Είπα για τα σχολεία και θυμήθηκα ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας συζητήθηκε και τέθηκε το θέμα με τις τουαλέτες γυμνασίου. Χρόνιο πρόβλημα με τις τουαλέτες στο γυμνάσιο Κυπαρισίας. Τα προβλήματα στα σχολεία στους Γαργαλιάνους και στα Φιλιατρά. Υπάρχει πρόβλημα εκεί και με το ειδικό σχολείο και όλα τα υπόλοιπα. Μήπως κάτι πρέπει να κάνουν και εκεί αρμόδιες στην Τριφυλία για τα σχολεία που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Δήμων. Είχαμε αντιπαράθεση.

επιστήμων και κατά τα άλλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μαθαίνουμε ότι υπάρχει μισθολογικό χάος στην Ελλάδα. Η κατοχύρωσή της πρέπει να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα είναι η χώρα που έχει μείνει πίσω. Και φυσικά για την ακρίβεια, τι να πούμε, οι διεθνείς κρίσεις περνούν πιο γρήγορα σε κάποιες τιμές, αλλά όχι πάντοτε στην Ελλάδα. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Τουλάχιστον κάποια προϊόντα δεν έχουν ακριβήνει, παραμένουν σταθερά. Αλλά αυτά είναι κάποια λίγα ελληνικά προϊόντα. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Θερινές εκπτώσεις θα έχουμε φέτος. Πότε ξεκινούν οι εκπτώσεις? Από 12 Ιουλίου, 12-13 Ιουλίου, στις 31 Αυγούστου θα είναι και κάποια καταστήματα ανοιχτά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Η αγορά πάντως βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

και πάμε και σε κάτι ενδιαφέρον που είναι και θαλασσινό. Λείπουν εργατικά χέρια και από τη Μεσσηνιά και την Ηλία. Ακούσαμε στο Πατρίς Νιούς, μίλησε ο κύριος Γιώργος Καβαδάς, ο εκπρόσωπος της ΓΕΣΕΒΕ, και είπε ότι η απουσία των εργατικών χεριών δημιουργεί πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα στη Δυτική Πελοπόννησο. Ακούσουμε τι είπε, γιατί είναι μεγάλο θέμα η έλλειψη εργατικών χεριών.

0: Σημά κινδύνου εκπέμπουν εστίαση και τουρισμός με τις ελλείψεις προσωπικού να παίρνουν πλέον εκρηκτικές διαστάσεις. Στον κλάδο της εστίασης οι κενές θέσεις υπολογίζονται περίπου στις 30.000, ενώ αν προσθεθεί και ο τουρισμός, ο αριθμός εκτοξεύεται στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Οι επιχειρηματίες μιλούν για τεράστια δυσκολία στην εξυπηρέτηση των πελατών, με τις επιχειρήσεις να λειτουργούν στα όρια τους. Οι ιδιοκτήτες και μέλη των οικογενειών τους καλούνται να καλύψουν βάρδιες, κάνοντας ακόμη και διαφορετικές δουλειές μέσα στην ίδια επιχείρηση.
1: Για τον κλάδο της εστίασης, οι ελλείψεις ανέρχονται περίπου στις 30.000. Δυστυχώς, αν συμπεριλάβω και τον τουρισμό, θα μιλάμε για 80.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες παραμένουν κενές. Αυτές έχουν συνέπεια τη μείωση ουσιαστικά της δυνατότητας εξυπηρέτησης των πελατών, μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, και αυτό δίνει και μία αρνητική εικόνα, παρά την υπερπροσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις και δουλεύοντας και οι ίδιοι οι επαγγελματίες σε διάφορες θέσεις, κάνοντας ένα rotation μέσα στην επιχείρηση, και συμβοηθούν τα μέλη των οικογενειών του επιχειρηματία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες εξυπηρέτηση των πελατών.
0: Την ίδια ώρα, πολλοί εργαζόμενοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες αμοιβές σε χώρες της Ευρώπης αλλά και στη Μέση Ανατολή.
1: Έχουμε φύγει στο εξωτερικό. Μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην εστίαση, στις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου,
2: επειδή εκεί
1: ακόμη και στη Μέση Ανατολή.
0: Ο κλάδος ζητά άμεσες λύσεις, καθώς η εστίαση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, με περισσότερους από 500.000 εργαζομένους.
1: Η πολιτεία, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, παραδείγματος χάρη για τη δυνατότητα μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, εξαιρεί τον κλάδο της εστίασης. Το μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας μετά το ελληνικό δημόσιο. Πάνω από 500.000 εργαζόμενοι δουλεύουν στον κλάδο της εστίασης. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία έχουμε καλλιεργήσει τα τελευταία 30-40 χρόνια, μια νοοτροπία και μια κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία, ότι μόνο αν κάποιος πάει στο πανεπιστήμιο καταξιώνεται. Νομίζω ότι έχουμε υποβαθμίσει έντονα την επαγγελματική εκπαίδευση, και οι αμοιβές και στον κλάδο της εστίασης, ιδιαίτερα για εξειδικευμένα στελέχη, είναι πάρα πολύ υψηλές. Δηλαδή ένα σεφ σήμερα αμείβεται με 2 και 3 και 4 και 5.000 ευρώ το

και με καλοκαιρινά δροσερά τραγούδια για να δροσίσουμε αυτές τις μέρες, γιατί θα ανέβει και η θερμοκρασία. Βέβαια, είπα για θερμοκρασία, στοχεύουμε σε τουρισμό και επιμήκυση τουριστικής περιόδου, να το δούμε. Είχαμε ήδη και μια συνάντηση που αφορά και τον τουρισμό, με επίκεντρο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα στη Μεσσηνία. Η Μεσσηνία αποτελεί μια, ένα φωτεινό κλασικό παράδειγμα περιοχής όπου η μοίρα της αστικής επιχείρησης δένει με τον πρωτογενή τομέα. Πώς θα συνδυάσουμε αυτό με τα προϊόντα του νομού μας? Έγινε μια σύσκεψη όλων των φορέων από την Ομοσπονδία Επαγγελμάτων Βιοτεχνών Μεσσηνίας για το σημαντικό αυτό θέμα, και αυτό που προέκυψε είναι το γεγονός ότι μπορούμε να τα δέσουμε, αλλά ακόμα ότι κάνει ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει κάποια πράγματα εκεί σταδιακά να αρχίσουν να αλλάξουν. Για να το δούμε, να το δώσουμε αυτό το τουριστικό προϊόν του τόπου μας.

θα πάμε και στο ρεπορταζάκι μας, το οποίο έχει να κάνει σχέση, φίλοι και φίλες, με τις λαϊκές αγορές. Μειωμένη πάγκη των λαϊκών αγορών, γιατί προκυρήσονται άδειες, αλλά δεν πληρώνονται και στη Μεσσηνία και σε γειτονικούς νομούς. Τα προβλήματα υπάρχουν για τους πολίτες στις λαϊκές αγορές. Έχω ρεπορτάζ από το Πατρίς Νιούς, το οποίο μας λέει ότι λιγότερες ποσότητες αγοράζει ο κόσμος και φυσικά το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο. Λέει τα κεράσια 10,5 ευρώ. Τι να πρωτοπείς και τι να πρωτοπάρεις. Αυξημένα όλα.

που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ήδη η παραγωγή και πολλοί, γιατί έχουν και ταμιακές μηχανές αναγκάζονται, αλλά τι να πάρεις, μικρότερες ποσότητες παίζει ο κόσμος, λίγα πράγματα, ματούλες, ό,τι μπορεί να πάρει, γιατί περνάει δύσκολα.

Αγορές με το σταγονόμετρο και μόνο τα βασικά κάνουν οι πολίτες στις λαϊκές αγορές, με τους επαγγελματίες να μιλάνε για μια πρωτοφανή κατάσταση και με την κίνηση να

0: βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
1: Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Κάθε μέρα και χειρότερα. Όλες οι λαϊκές, όχι μόνο πίπτους, γενικότερα όλες οι λαϊκές.
2: Για ποιο λόγο δεν τα πιστεύω,
1: δεν ξέρω. Πολύ πιθανώς. Είναι οι πολυεθνικές, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι πολλά. Και σιγά σιγά τι είναι να κλείσουν οι λαϊκές. Έτσι όπως πάνε, τα μέτρα που παίρνε, όλα αυτά. Εντάξει, λίγα τα λεφτά.
2: Οπότε πέφτει δηλαδή το ενδιαφέρον
1: του κόσμου. Βέβαια.
2: Πού είναι πιο φθηνά πάντως από τα υπόλοιπα, πάτε να.
1: Σίγουρα είναι πιο φθηνά. Εντάξει, κάποια προϊόντα μπορεί να είναι πιο ακριβά, αλλά πιο φθηνά. Έχεις επιλογές όμως στη λαϊκή να κάνεις όπου θες να ψωνίσεις. Έχεις πολλά προϊόντα. Εγώ έχω 100 προϊόντα πάνω στον πάγκο μου. Δεν σου αρέσει εδώ, παίρνεις το άλλο, παίρνεις το άλλο. Αλλά τι να το κάνεις.
3: Εντάξει, τιμές όσο καταλαβαίνω εγώ εξαρτάται από εργατικά χέρια. Λείπουν εργατικά χέρια. Δεν μπορούμε, δεν βγαίνει. Λείπουν εργατικά χέρια. Κόρια τα άλλα τα έξοδα, αλλά αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ καλλιεργώ, είμαι παραγωγός. Καλλιεργώ αμέτρητες ώρες δουλειές. Αμέτρητες ώρες δουλεύουμε.
0: Οι αγορές στη λαϊκή αγορά είναι φιδωλές και αυτές αποτυπώνουν τη σκληρή οικονομική κατάσταση του σήμερα.
4: Είχε λίγο κίνηση, αλλά ο κόσμος πολύ στριμωχτά. Πολύ στριμωχτά. Και τα προϊόντα είναι πολύ. Τη μέση από ό,τι πριν είναι πολύ πιο κάτω. Αν συγκρίνεται κολοκυθάκι με 80 λεπτά, 50.
2: Αυτό γιατί γίνεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά.
4: Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Γνωρίζεται. Γνωρίζεται. Φασολάκια τρυφερό με 3 ευρώ που, ήταν, που είχε 5.
5: Κάτι έχει τώρα που πληρωθήκανε, έχει λίγο πιο πολύ κίνηση. Και τις άλλες φορές εντάξει. Ψηλό πράγματα. Όχι, δεν έχει. Μόνο όταν πληρώνονται.
2: Οι τιμές πώς είναι.
5: Εντάξει, είμαστε και εμείς λίγο με τις τιμές από τους εμπόρους. Τι να κάνουμε.
0: Η οικονομική πραγματικότητα είναι σκληρή σύμφωνα με τους επαγγελματίες, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια δύσκολη κατάσταση που επηρεάζει και τις λαϊκές αγορές, παρά το γεγονός ότι αποτελούν το τελευταίο καταφύγιο για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
6: Και πάμε στον επίλογό μας, με βάρκα στα πανιά στο πρωινό.

Πάμε να δούμε και τις κινητές αστυνομικές μονάδες, φίλοι και φίλες που θα βρίσκονται για το τόπο μας και να δούμε τις εξελίξεις, όπου σήμερα το απόγευμα θα είναι τις απογευματινές ώρες πάντοτε, 9, ο μήνας έχει 9. Καλαμάτα, Χλαδοχώρη, Μαθία, Λύκης, Αγαβρία, Κόκκινα, Νοκάτα, Αμπελόκηπη, στην Πηλία δηλαδή, Εξοχικό, Ζιζάνη, Καπλάνη, Άμια, και φυσικά καλό κουράγιο στις αστυνομικές μονάδες. Καλημέρα στα όμορφα χωριά μας και να πάμε τον καιρό.

Λοιπόν, και ο καιρός μας κάνει λάση, είναι πολύ ζεστός ο καιρός και με αρέσει να φως σήμερα από 22 μέχρι 29 που να φτάσει και 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, τύριο που φορνώτη η άνεμη, 30-50% υγρασία. Ζέστη αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή θα ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς, 31-32, να δούμε αν πάει και παραπάνω στη Μεσσηνία. Καλό κουράγιο, καλά μπάνια, να περνάτε όμορφα.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις διάσυρμα του στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του Ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
12: Έχεις Παλμό.
11: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ζωντανός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο Εκστρέμ Φερέιρινια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Μάτος και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες. Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα που πρακτικά καλύπτει έως το τέλος των τελικών της Basket League επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα, χρυσό στη Φέτα και χρυσό στη Γραβιέρα, στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη. Πρώτο ρόλο να κράτας και το θύμα να κοίτας, όπως κάνουνε στα έργα.

καρδιά ζωγραφίστη. Εύκολο είναι να σβήστη. Κι ας μου λένε πως μιλώ αρρωστημένα. Οι αχάριστες ψύχες που δεν νιώθουν ενόχες έχουν πρότυπο στα χέρια τους εσένα.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλα.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
8: Το λες.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
2: Μόνο στο Topper.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ακατοίκητα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Το Ισραήλ σταματά τις επιθέσεις κατά του Ιράν προς το παρόν, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο Λίβανο, όπως δήλωσε ο Νετανιάχου. Συνελήφθη 55χρονος για τη δολοφονία 60χρονου, τον οποίο φιλοξενούσε στις Καλυθιές Ρόδου. Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις διάσυρμα του στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια έδωσε τόσο η Κύπρος όσο και η Αθήνα στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας στη Λευκοσία. Τους 35 έφτασαν οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών στις Φιλιππίνες. Δεκάδες τραυματίες, 12 αγνοούμενοι. Νίκη των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στις εκλογές της Αρμενίας. Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επικράτησε του Ρωσοαρμένιου δισεκατομμυριούχου Σαμβέλ Καραπετιάν. Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 60.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
8: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

κάθε μπροστά. Ζωή θολό ποτάμι και όλα είναι έναντι του αχαίρωτα η παλάμη.

0: Σαλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27-21-11-21-87. Παλμός FM 90,5.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στην πρώτη αποτίμηση για τις επιδόσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών, σε κανένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν υπήρχαν διαμαρτυρίες για τα θέματα, η γενική εικόνα εκτιμάται ότι θα είναι χειρότερη από πέρσι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, υψηλής δυσκολίας στα θέματα της χημίας στο δεύτερο πεδίο. Τέλη Ιουνίου αναμένονται οι βαθμοί. Τις 3 έφτασαν συνολικά οι προφυλακίσεις κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που χορηγήθηκαν μέσω ψευδών δηλώσεων την περίοδο 2019-24. Νεκρός 16χρονος στην Καστοριά σε τροχαίο με αγροτικό που φέρεται να οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή με τρόπο που δεν θα επιτρέψει τα πυρηνικά του Ιράν, εξέφρασε ο Τραμπ. Νέος διαγωνισμός για 1000 κάμερες τροχαίων παραβάσεων μετά το ναυάγιο της πρώτης προσπάθειας. Προβάδισμα 15 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη γελάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Ακολουθεί το Πασόκ και η Ελληνική Λύση με μικρή διαφορά από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού.
3: Ορίστε!
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
4: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
10: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο.
0: Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
12: Στις Σούστας Αναρτήσεων ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 20 12 57 και Μπάμπης 6972 20 72 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
13: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο Εκστρέμ Φερέιρινια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Μάτος και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες. Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα που πρακτικά καλύπτει έως το τέλος των τελικών της Basket League επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στους Δημήτρη Γιανακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
2: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
3: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
4: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
5: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
4: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
4: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
6: Τάκι, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
7: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
6: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
7: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
6: Α, Τάκι, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
8: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
9: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
8: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
9: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
8: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
9: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
8: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
6: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Θα παραμείνει στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 29, καθώς η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών πέρα από την αρχική συμφωνία που είχε διάρκεια έως τον Ιούνιο του 27. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον 28χρονο Βραζιλιάνο Εκστρέμ Φερέιρινια της Σάο Πάολο, όμως υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό. Μάτος και Βιεϊρίνια συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη και τους γιους του για την πορεία που θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσφέρει μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν 102-92 του Παναθηναϊκού και έκαναν το 2-1. Μάτς επιβίωσης για τον Παναθηναϊκό στο T-Center, αγώνας τίτλου για τους Πειραιώτες. Ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα που πρακτικά καλύπτει έως το τέλος των τελικών της Basket League επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
7: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιόνο, νερό και κρύο.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
6: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που...
6: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο after save, 20 χρόνια είχες το ίδιο, τι έπαθες τώρα?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου φέρες και λουλούδια, δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα, και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
6: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Κοσμοράδιος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νεκρή εντοπίστηκε 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγιάλιας στην Αχαΐα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Προσήχθη ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να αρνείται κάθε εμπλοκή. Από κάποιο διερχόμενο πλοίο φέρεται να προήλθε η μυρωδιά που αναστάτωσε το λεκανοπέδιο στις 19 Μαΐου. Σε ανωδική τροχιά κινήθηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 26 οι τιμές των διαμερισμάτων. Αύξηση 6% στα νέα διαμερίσματα και 5,5% στα παλαιά. Πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Μύκονο Τίνο και Άνδρο προς τη Ραφίνα προσέκλουσε σε προβλήτα στη Ραφίνα, η οποία κόπηκε στα δύο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Άγνωστοι διέριξαν και προκάλεσαν ζημιές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερών. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.380 μονάδες. Παλαιστίνιοι καταγγέλουν συστηματικούς βιασμούς στις Ισραηλινές φυλακές. Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Στις Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.

0: Μερών. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικοί που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6 9 45 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ολυμπιακός αποσύρει οριστικά το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Την ίδια ώρα φουντώνει το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον 21χρονο εξτρέμ της Τζιρόνα Γιόελ Ρόκα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια επαναπατρισμού του Δημήτρη Γιαννούλη και επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά, όπως τονίζουν οι Βέλγοι. Ο Ορμπελίν Πινέδα προετοιμάζεται για το Μουντιάλ με το Μεξικό, αλλά την ίδια ώρα στη χώρα του γίνεται λόγος για μάχη της Τσίβας με τη Μοντερέι για χάρη του διεθνούς μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ. Τέλος, ο Μάρκο Μαρκόφσκι από τον Πανετολικό. Ο Όφη έκλεισε φιλικό με τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Ο 35χρονος Ινσίνιε μπορεί να γίνει ο Τάισον του Ηρακλή. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.

τα πράγματα. Σε 10 λεπτά έχεις φύγει. Έξαλλος γίνομαι. Στην τρένα μ' αφήνω. Μα πρέπει να δω τι θα γίνει. Εδώ σε θέλω καρδιά.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο, Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
10: Πρώτο υποκατάστημα, Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα, Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 0 96 828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. 5 δευτερόλεπτα.
1: Στη φυλακή οδηγούνται με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη. Προσωρινά κρατούμενοι είναι ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, οι οποίοι φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Οι απολογίες συνεχίζονται με το συνολικό ύψος της ζημίας να εκτιμάται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προέκυψε από την πρώτη ιατροδικαστική έρευνα, ο δράστης του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγιάλιας φέρεται να κινήθηκε πρώτα εναντίον του 26χρονου, τον πυροβόλησε και τον μαχαίρωσε. Στην 54χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Ανακρίνεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή του. Από την περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και πιθανότατα από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, φέρεται να είναι η πηγή της οσμής που κατέκλυσε τα νότια προάστια των Αθηνών στις 19 Μαΐου. Το Ισραήλ βομβαρδίζει το Λίβανο παρά την προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου να σταματήσει. Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριτς.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα.

0: Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
1: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
3: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
5: Με χιονό νερό και κρύο.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
3: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που
3: νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ, Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπούρη Κασάρης, τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπούρη Κασάρης, επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
5: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
8: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
8: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
9: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
10: Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
10: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
9: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
10: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
10: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 45 100 735.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Σπαλμό.
12: Έχει Σπαλμό.
9: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο Notos Real Estate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο το λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπατικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Ολυμπιακός αποσύρει οριστικά το ενδιαφέρον του για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Την ίδια ώρα φουντώνει το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον 21χρονο εξτρέμ της Τζιρόνα Γιόελ Ρόκα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια επαναπατρισμού του Δημήτρη Γιαννούλη και επανήλθε με βελτιωμένη προσφορά. Ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 23χρονου χαφ Ετιέν Καμαρά, όπως τονίζουν οι Βέλγοι. Ο Ορμπελίν Πινέδα προετοιμάζεται για το Μουντιάλ με το Μεξικό, αλλά την ίδια ώρα στη χώρα του γίνεται λόγος για μάχη της Τσίβας με τη Μοντερέι για χάρη του διεθνούς μεσοεπιθετικού της ΑΕΚ. Τέλος, ο Μάρκο Μαρκόφσκι από τον Πανετολικό. Ο Όφι έκλεισε φιλικό με τη Βίλεμ την 1η Αυγούστου. Ο 35χρονος Ινσίνιε μπορεί να γίνει ο Τάισον του Ηρακλή. Πολύ ψηλά στη λίστα του Βόλου ο Χαλίλοβιτς.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, 27 Λίμνος Νάξος, 28 Κοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 29 Ηράκλειο Θάσος Πρέβεζα Τρίκαλα, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα Κέρκυρα, 32 Αθήνα Σάμος.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
1: Παλμός 90,5.
6: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
9: Το λες.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.